0: Καλησπέρα σε όλους και όλες και είμαστε εδώ στο 3CR 855 AM. Είμαι ο Κώστας και βρισκόμαστε ξανά μαζί όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10 το βράδυ. Αυτό το 2ωρο θα έχουμε λίγη μουσική,
1: Τετάρτη βράδυ,
0: ιστορίες για τον κόσμο,

0: Σαν και ένα σάβουρο σύλλο άνοιγε, για να ξεκινήσουμε τα όνειρα.
1: Πάμε στη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνο που είχε ζητήσει κάποιος να παιχτεί και θα επανέλθουμε σε λίγο.

Η Ρόζα ήταν με τον Μητροπάνο και εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Προσωπικά σχόλια έχουμε από τον κύριο Κοτσάκη και ήθελε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι για τη γιορτή του πατέρα που ήταν χθες εδώ στην Αυστραλία. Έχουμε την εκπομπή και θα έλεγα ότι θα ενώσουμε δύο εποχές, αλλά ας ξεκινήσουμε με την αφιέρωση που ήθελε ο κύριος Κοτσάκης που πήρε τηλέφωνο να ακούσει το τραγούδι του και θα συνεχίσουμε σε λίγο για τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του κυρίου Κοτσάκη.

Και ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Κοτσάκη με το τραγούδι του, ο οποίος το έγραψε ο ίδιος και είναι δική του η μουσική. Και εύχομαι και εσείς να περάσετε ωραία στο τραπέζι που είχατε με τους πατεράδες σας, ή αν δεν είναι μαζί σας πλέον, εύχομαι να ακούει από οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Οπότε τώρα λοιπόν θα περάσουμε απόψε το βράδυ που έχουμε την εκπομπή. Θα έλεγα ότι ενώνει τις δύο εποχές, γιατί θα πάμε σε λίγο στη Νέα Υόρκη. Θα ξεκινήσουμε λίγο με μια ιστορία που διάβασα τώρα πρόσφατα και γι' αυτό είπα να την μοιραστούμε. Και είναι λοιπόν η ιστορία της βραδιάς ανάμεσα στο 1890 και το 1920, σχεδόν μισό εκατομμύριο Έλληνες έφυγαν για την Αμερική. Και το εντυπωσιακό είναι ότι 95% από αυτούς ήταν άντρες, νέοι, ανήπαντροι, εντελώς μόνοι τους, σε μια χώρα που δεν ήξεραν καν τη γλώσσα. Δούλεψαν σκληρά στους σιδηρόδρομους, στα ανθικορυχεία, στα υφαντουργία, ζούσαν σε στριμωγμένες πανσιόν, 6-8 άντρες ήταν στο δωμάτιο, σε κάθε δωμάτιο, και αποταμίευαν κάθε δολάριο που μπορούσαν. Γιατί? Όχι για να κτίσουν μια ζωή εκεί, αλλά για να στείλουν χρήματα πίσω στην Ελλάδα να πληρώσουν την πρίκα των αδελφών τους. Και μιλάμε για πολλά χρήματα. Μόνο το 1905 οι Έλληνες μετανάστες έστειλαν 4 εκατομμύρια δολάρια πίσω στις οικογένειές τους. Το μόνο τους καταφύγιο ήταν το καφενείο, εκεί που μπορούσαν επιτέλους να μιλήσουν τη γλώσσα τους, να νιώσουν για λίγες ώρες πάλι τον εαυτό τους. Γιατί η Αμερική δεν τους καλωσόρισε με ανοιχτές αγκαλιές. Το 1909 ήταν ένα πλήθος 3.000 ανθρώπων επιτέθηκε στην ελληνική γειτονιά. Ομάχα και Ντεμπράσκα, και στο Ντεμπράσκα έκαψαν κτίρια, χτύπησαν οικογένειες, ανάγκασαν ολόκληρη την κοινότητα να φύγει. Αγγελίες εργασίας έγραφαν ανοιχτά, Έλληνες να μην υποβάλουν αίτηση. Η Ku Klux Klan έκαιγε τους σταυρούς και οτιδήποτε ήταν ελληνικό και στα ελληνικά σπίτια βάζανε φωτιές. Κι όμως έμειναν. Σιγά σιγά όμως, όταν πια είχαν κάτι να προσφέρουν, να φέρουν τις γυναίκες τους που δεν είχαν γνωρίσει και ποτέ στη ζωή τους, γυναίκες που διέσχισαν ολόκληρο τον ωκεανό κρατώντας μόνο μία φωτογραφία του άντρα που θα παντρευόταν. Τις έλεγαν picture brides, έτσι λεγότανε τότε, οι νύφες με τη φωτογραφία. Μερικές φορές χρειάστηκε 10-20 χρόνια, αλλά τελικά αυτοί οι άνδρες που είχαν έρθει μόνοι κατάφεραν να κτίσουν τις οικογένειες που ονειρευόντουσαν. Αυτό που με συγγενεί όμως με αυτή την ιστορία είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ήταν η μετανάστευση του τότε και σε αυτό που είναι σήμερα. Εκείνοι οι άνθρωποι έφυγαν με άδεια χέρια. Η μετανάστευση ήταν επιβίωση, ήταν θυσία. Η δική τους γενεά δεν ονειρευόταν καν να μείνει. Ονειρευόταν να γυρίσει πίσω με λίγα χρήματα. Σήμερα, όπως θα δούμε και σε λίγο με τον καλεσμένο μας απόψε, η ελληνική μετανάστευση έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Επιστήμονες, ειδικοί, άνθρωποι που φεύγουν όχι από ανάγκη επιβίωσης, αλλά κουβαλώντας τεχνογνωσία, προσφέροντας εξειδίκευση στους τομείς αιχμής. Και όμως, κάτι παραμένει το ίδιο. Το θάρρος να ξεκινήσεις από την αρχή, σε μία ξένη χώρα, μακριά από ό,τι ήξερες. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ταιριάζει, ας πάρουμε ένα αεροπλάνο, να φύγουμε, να ανεβάσουμε λίγο τους ήχους και θα επανέλθουμε.
πάμε με το αεροπλάνο. Πού? Για Νέα Υόρκη.

0: Μιλάνο, Μορόκο Μιλάνο. Πού θα πάμε? Θα πάμε στη Νέα Υόρκη τώρα σε λίγο. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα ήθελα να συνδεθούμε με τον Βασίλη. Μ' ακούς, Βασίλη?
1: Ναι, Κώστα, σε ακούω.
2: Είμαι από Νέα Υόρκη.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν δουλεύει. Μ' ακούς τώρα?
2: Σε ακούω, ναι.
0: Ωραία.
2: Εσύ με ακούς.
0: Εύχομαι να σε ακούνε και στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο. Για να δούμε.
2: Τέλεια. Καλημέρα από Νέα Υόρκη. Εκεί ξέρω είναι βράδυ, ε.
0: Εύχομαι. Πιστεύω ότι ακούγεσαι. Για να δούμε. Ναι, εδώ είναι 9 και 35. 8 και 35. Τι ώρα έχετε εκεί?
2: 6:35 το πρωί.
0: Ωραία, μόλις πήγα να πω ότι ναι, ο Βασίλης Στολάκης είναι από τους νέους μετανάστες στη Νέα Υόρκη. Καταρχάς ήθελα να παίξω το τραγούδι που είχες πει ότι θα ήθελες να ακούσεις, αυτό που λέει New York State Empire, και δεν το έπαιξα ακόμη. Θέλεις να το ακούσουμε αυτό πρώτα μέχρι να δούμε αν έχουμε συνδεθεί καλά?
2: Φυσικά, φυσικά.
0: Έγινε. Λοιπόν, θα παίξουμε το State Empire, New York, New York, της Alicia Keys, και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, το τραγούδι που διάλεξες απόψε, Βασίλη, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Και μου άρεσε. Ο λόγος είναι επειδή είπες ότι όταν πρώτο έφτασες στη Νέα Υόρκη, ήταν μια καινούρια πόλη, σε καινούρια ζωή. Αυτό το τραγούδι είναι κάπως το soundtrack της νέας αρχής. Και ξέρεις κάτι, νομίζω πως όλοι έχουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας που μια τέτοια Νέα Υόρκη ψάχνουμε, δηλαδή όχι την πόλη, μπορεί να είναι πραγματικά η Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι μια άλλη πόλη, αλλά καινούρια δουλειά, μια βαλίτσα στο χέρι, μια απόφαση που πήραμε ή απλώς η στιγμή που είπαμε «Ωραία, τώρα ξαναρχίζουμε από την αρχή». Και αυτό είναι πολύ που μου αρέσει σε αυτό το τραγούδι που επέλεξες. Δεν μιλάει μόνο για την πόλη, μιλάει για το όνειρο, δηλαδή την προσδοκία και για εκείνη την αίσθηση ότι μπροστά σου υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ποιος ξέρει. Αν μπορεί και τα καταφέρει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να καταφέρει τα πάντα, λέει. Ίσως κάτι όμορφο παραμένει στη γωνιά. Οπότε, φίλε μου Βασίλη, πάμε πίσω για λίγο στην πρώτη σου Νέα Υόρκη. Και εσύ και οι φίλοι μας όπου που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε τη δική σας Νέα Υόρκη, όσοι μας ακούνε, εκείνη τη στιγμή που ξεκίνησες κάτι καινούριο, ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου, σε αυτό το τραπέζι που είσαι εδώ σήμερα στο Monday μαζί με την Alicia Keys, The State Empire. Για πες μας, τι σε έκανε να ξεκινήσεις και να φτάσεις στη Νέα Υόρκη από την Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Αν και αυτή είναι τώρα καλή. Είναι 6:30 το πρωί, μόλις ξύπνησες,
1: ναι, ναι. 6:30.
0: Με τη τσίμπλα στο μάτι.
1: Εντάξει, είμαι συνεχισμένος να ξυπνήσω αυτή την ώρα, γιατί και στη δουλειά που πάω αυτή την ώρα φεύγω, οπότε ναι. Το βιολογικό μου ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο έτσι.
0: Και είμαστε εμείς τυχεροί σήμερα που έχετε αργία στη Νέα Υόρκη. Εμείς χθες είχαμε τη γιορτή του πατέρα, αλλά εσείς τον έχετε τη γιορτή του πατέρα γύρω στον Ιούνιο που φαίνεται, αλλά
1: ναι,
0: σήμερα έχετε Labor Day, έχετε αργία, οπότε
1: Labor Day, Labor Day.
0: Και δεν χρειάζεται να τρέξεις για τη δουλειά, έχεις χρόνο να μας μιλήσεις. Για πες μας λίγα λόγια.
1: Ναι, θα το κάνω στο πιο περιεκτικό μπορώ.
0: Ναι.
1: Η απόφαση να το πάρω έχει να κάνει κυρίως με το ότι στην εκείνη την εποχή εγώ είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό. Είχα ήδη το πτυχίο μου τη βιολογία στο Πανεπιστήμιο Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στην γενική αναπαραγωγή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Εντρική Σχολή. Και τελείωνε και το δακτορικό μου στην ίδια σχολή.
0: Γενετική αναπαραγωγή.
1: Γυναική αναπαραγωγή, female production.
0: Female reproduction. Okay.
1: Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήξερα από τότε. Ήξερα ακριβώς. Ναι, στην ιατρική σχολή.
0: Mm-hmm.
1: Medical school.
0: Ναι.
1: Οπότε ήξερα ότι θέλω να κάνω, να ακολουθήσω αυτό το field, αυτό το πεδίο του IVF, της εξωματικής γονιμοποίησης. Με έκανε excitement αυτό, να ακολουθήσω αυτό το πεδίο. Οπότε ξεκίνησα.
0: Δεν είχα αναφέρει ακόμη ότι είσαι IVF manager στο clinic Κοφίνας.
1: Κοφίνας Fertility Group.
0: Κοφίνας Fertility Group. Και από ό,τι ξέρω, αυτή ήταν ένα από τα πρώτα, η πρώτη κλινική εκεί στο Brooklyn της Νέας Υόρκης που και
1: σωστά.
0: Ανήκει σε Έλληνα, έτσι δεν είναι?
1: Ιδρύθηκε, ναι. Σωστά, ιδρύθηκε από τον Dr. George Κοφίνας, το αφεντικό σήμερα, το 1987. Ήταν μια από τις πρώτες ιδιωτικές κλινικές εδώ στη Νέα Υόρκη και η πρώτη στο Brooklyn,
0: mm-hmm.
1: που ασχολήθηκε με την εξωματική γονιμοποίηση.
0: Και
1: οπότε είσαι... έχει μια μακρά ιστορία πίσω, ναι. της.
0: Και εσύ είσαι διευθυντής στο IVF Lab, Laboratory.
1: Ναι, correct. Okay. Αυτή τη στιγμή ναι, έχω φτάσει να είμαι διευθυντής. Ναι. Αλλά όπως είπαμε και πριν, για να φτάσω σε αυτό το σημείο, έπρεπε να ξεκινήσω πολλά χρόνια πίσω, οπότε... Όταν έφτιαχνα αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα, έρχομαι πίσω στο όπως μιλούσαμε. Χτύπησα πόρτες εργαστήρια τότε στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς ούτε για εθελοντισμό δεν με δεχόταν τότε, γιατί ήθελα να έχει προϋπηρεσία, να έχει experience.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως, αν δεν πεις σε ένα lab, δεν μπορεί να το αποκτήσει.
0: Ναι.
1: Οπότε το 2011 που έφυγα εγώ ήταν και μια εποχή οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Οπότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Υπήρχε ανεργία ψηλή και πάρα πολλοί επιστήμονες σαν και εμένα έφυγαν τότε. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Και 2011 ήταν αρκετά άτομα που
1: πάρα πολύ.
0: Φύγανε και για άλλα κράτη στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, εδώ που είμαστε εμείς. Οπότε 2011 τα μάζεψες με τη σύζυγο και τα παιδιά και φύγατε?
1: Όχι, όχι, τότε ήμουν μόνος μου.
0: Ήσουν μόνος σου τότε.
1: Ό,τι είχα γνωρίσει την τωρινή μου σύζυγο, φανταστείτε. Ό,τι είχα γνωρίσει.
0: Και την άφησες εκεί.
1: Την άφησα εκεί αρχικά, ναι. Τα δύο πρώτα χρονιά μείνει.
0: Ναι, ναι. Εσύ τι έκανε πρόσκληση.
1: Γιατί υπάρχει το θέμα τη βίζα. Υπάρχει θέμα τη βίζα εδώ, οπότε δεν μπορούσα να έρθει κατευθείαν.
0: Ήταν εύκολα να πάρει βίζα για την Αμερική?
1: Γενικά δεν είναι εύκολα. Γενικά δεν είναι εύκολα και ειδικά τώρα με τον Donald Trump. Τα έχει κάνει πολύ δύσκολα πράγματα για το θέμα τη βίζα. Τότε λίγο ευκολότερα, αλλά μου έκανε sponsorship το αφεντικό μου, ο Dr. George Κοφίνα. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία αρκετά προνοβόρα, αλλά όλα πήγαν όπως θα έπρεπε να πάνε σε αυτό το θέμα. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.
0: Και όταν άρχισες με το sponsorship που είπες εκεί πέρα, που το αφεντικό σου, πώς άρχισες? Άρχισες στο εργαστήριο κατευθείαν ή έπρεπε να κάνεις άλλες δουλειές πρώτα?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Όταν άρχισα, επειδή δεν είχα κάποιο experience, είχα απλά ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά όχι κλινική εμπειρία. Και ο Dr. George το πλάνο του ήταν από τότε. Ίσως έβλεπε σε μένα κάποιον που θα μπορούσε να στηρίξει το εργαστήριό του, αυτό που κάνω σήμερα.
0: Ναι.
1: Το έλεγα από τότε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε μου είπε την πρώτη μέρα που έφτασα, τις πρώτες μέρες που έφτασα στο, ξεκίνησα να δουλεύω εδώ στο εργαστήριο, μου λέει, θα ξεκινήσει από όλα τα εργαστήρια, θέλω να μάθει όλα τα εργαστήρια για να φτάσει μετά να μπορούσε να τα κάνει supervise. Στο ξεκίνησα πρώτα από το Endocrinology Lab, μετά πήγα στο Andrology Lab και τελευταία πήγα στο IVF Lab. Οπότε έχω περάσει από όλα τα εργαστήρια της κλινικής.
0: Και τώρα είσαι στο Endocrinology Lab.
1: Τώρα είμαι στα έμπρια, στο Embryology.
0: Embryology.
1: Στην κορονίδα.
0: Και τι πρέπει να κάνεις? Έχει μεγάλη ευθύνη η δουλειά σου?
1: Τώρα είμαι Lab Manager στο IVF. Ουσιαστικά καθημερινά πρέπει να make sure ότι everything, όλα είναι σωστά στο εργαστήριο, όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Ποιοτικός έλεγχος, να παρακολουθώ τον ποιοτικό έλεγχο.
0: Γι' αυτό ήθελα να μου αναφέρεις, για κάποιον που δεν έχει καθόλου ιδέα τι είναι το IVF Laboratory Manager, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή μιλάμε για εξωσωματική γονιμοποίηση.
1: Σωματική γονιμοποίηση. Ναι. Φυσικά βοηθάμε υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν ένα παιδί.
0: Εσύ...
1: Αυτό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και για αυτούς και για εμάς. Οπότε πρέπει όλα να είναι up to the point για να γίνει σωστά η δουλειά στο τέλος. Να έχει επιτυχία ο ασθενής. Οπότε πρέπει να κάνεις συνεχώς παρακολούθηση. Όλα γίνονται σωστά, τα procedures. Ποιοτικός έλεγχος που ανέφερα. Να κάνεις compliance με τα regulatory agencies, τα inspections, να προετοιμάσεις το εργαστήριο γι' αυτό. Mm-hmm. Το προσωπικό σου. Να έχεις μια ομάδα που μπορεί να δουλεύει σωστά.
0: Και όταν ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια κλινική γονιμότητας, βλέπει γιατρούς, εργαστήρια και τεχνολογία, ή εσύ όμως βλέπεις την ανθρώπινη πλευρά, πιστεύω. Πόσο διαφορετικό είναι
1: βλέπουμε...
0: να ξέρεις τη δουλειά που συνδέει, ας πούμε, με ένα τόσο σημαντικό όνειρο μιας οικογένειας?
1: Ναι, όπως είπες Κώστα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά εναποδίδουν τις ελπίδες πάνω σε εμάς να κάνουν το παιδί που ονειρεύονται. Οπότε έχουν δώσει θυσία, λεφτά για να τα καταφέρουν αυτά. Οπότε εμείς πρέπει να έχουμε σεβασμό σε αυτό που κάνουμε και να δίνουμε κάθε μέρα το καλύτερο εαυτό μας για να το πετύχουμε. Έχω μια ευθύνη απέναντί τους.
0: Ναι.
1: Οπότε στη μεριά μου στο εργαστήριο, εγώ δεν έχω άμεση επαφή με τους ασθενείς, αλλά έχω με τους γαμέτες τους, δηλαδή με τα κύτταρα που μας δίνουν για να μπορέσουμε να κάνουμε το έμβριο. Οπότε πρέπει όλα που γίνει να υπάρχει, να είναι όλα ταυτοποιημένα σωστά, να μην γίνει κάποιο λάθος. Βλέπετε ότι υπάρχουν, συνέχεια βγαίνουν incidents που έγινε mix-up τα έμβρια αυτού, μπέρδεψαν τα έμβρια αυτό. Οπότε δεν θες να είσαι αυτά τα articles, θες να κάνει σωστή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και να δώσει τον ασθενή το παιδί που ονειρεύεται να πάρει σπίτι του.
0: Και δεν πάει πολύ καιρό εδώ που ένα γνωστό εργαστήριο είχε κάνει αυτό το λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: πανελλημμένα κιόλας, όχι μία φορά. Πανελλημμένα. Μεγάλο εργαστήριο της Αυστραλίας αυτό.
0: Α, το είχες ακούσει.
1: Ναι, είχε γίνει ντόρος.
0: Και πόσο δύσκολα είναι να γίνονται αυτά τα λάθη.
1: Όλα εξαρτάται αυτό που είπα, από την καθημερινή λειτουργία. Αν το εργαστήριο δουλεύει σωστά, έχει τα key points που πρέπει, τα checkpoints που πρέπει να έχεις, τα λάθη είναι δύσκολο να γίνουν. Αλλά αν το εργαστήριο σου είναι unorganized και you don't pay attention, είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στη δουλειά.
0: Είχε γίνει τώρα, μόνες, δηλαδή μέσα στον τομέα το δικό σας ή γενικά σε όλο το κοινό? Ήτανε βασικά επειδή ασχολείστε.
1: Βγήκαν στις εφημερίδες τα άρθρα πάνω σε αυτό. Πέσαν δικηγόροι πάνω μετά. Όταν γίνει τέτοια λάθη, ξέρετε, οι δικηγόροι αυτοί πέφτουν πρώτοι. Γιατί μυρίζονται αίμα, που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε γίνεται big deal. Και οι κλινικές ουσιαστικά. Τώρα αυτή η κλινική έχει στιγματιστεί. Δύσκολο να συνεχίσει όπως το ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Εάν δεν κλείσει. Εάν δεν κλείσει κιόλας.
0: Εσύ παίρνεις συνέντευξη καθόλου από τα άτομα που κάνουν εξωσωματική? Ή είσαι απλά μέσω
1: ή το προσωπικό μου?
0: Ορίστε.
1: Όχι, ασθενείς δεν έρχομαι σε επαφή άμεση. Οι γιατροί έρχονται και νοσοκόμες.
0: Μπράβο. Οπότε εσένα οι εντολές σου έρχονται από τις νοσοκόμες και το διευθυντή. Και τους γιατρούς.
1: Τους γιατρούς, αλλά είμαστε συνεχή επικοινωνία. Δηλαδή, αν αυτό ασθενή, του λέω, μπορώ να του πω αυτό ασθενή είναι έτσι, πρέπει να κάνουμε αυτό, τι λες να κάνουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία σωστή για να μπορεί να υπάρχει το πιο θυμητό αποτέλεσμα.
0: Οπότε, εσένα η περίπτωση της μετανάστευσης ήταν εξειδικευμένη του τύπου μετανάστευσης. Δεν ήταν όπως άλλοι που φεύγουν για να επιζήσουν. Ήταν επιλογή σου λόγω της κρίσης και λόγω τους...
1: Εφορωθήσω το όνειρό μου, αυτό που ήθελα να κάνω, επαγγελματικά.
0: Και δεν μπορεί, αν και ακούγεται ότι στην Ελλάδα έχουν μεγάλη επιτυχία στην εξωσωματική γονιμοποίηση.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν. Όχι όλες τις κλινικές, υπάρχουν αρκετές μεγάλες κλινικές που έχουν καλά αποτελέσματα, ναι. Τα τελευταία χρόνια ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Το 2011 που εγώ δεν υπήρχαν τόσες κλινικές και δεν ήταν η κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα.
0: Ναι, οπότε έχουν εξελιχθεί αρκετά. Λοιπόν, για πάμε πίσω πάλι στην αρχή και θέλω να πάμε στην αρχή. Δηλαδή πώς βρέθηκες εκεί, βρέθηκες εκεί, αλλά μετά άφησες την καημένη τη Μαρία πίσω. Δεν σου έλειπε, τι σου έλειπε? Θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες στην Αμερική? Τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε?
1: Όταν έφυγα στο αεροδρόμιο, ήταν φίλοι, γονείς, φίλοι, όποια έτσι ήταν μια δύσκολη στιγμή βασικά, η Μαρία. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πάρα πολύ την πρώτη μου μέρα. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι το άγνωστο που... Τι θα βρω εκεί, αυτό σκέφτομαι στο αεροπλάνο συνεχώς. Πώς θα είναι, τι θα δω, πώς θα είναι. Αυτό μου είχε... Παίρνει από το μυαλό μου συνεχώς. Ναι. Και μόλις έφτασα στην Αμερική, okay. Μετά, βασικά όταν φτάνεις στο JFK δεν βλέπεις ακριβώς την Αμερική πώς είναι, βλέπεις πιο χαμηλά σπίτια.
0: Ναι.
1: Λέω, έτσι είναι.
0: Και...
1: Εγώ ήμουν λίγο, okay. Δεν πρέπει να είναι έτσι τόσο χαμηλά τα σπίτια. Και μετά μόλις πήγα στο Μανχάταν και είδα όλα αυτά τα σαρανοξύστες και τα πελώρια κτίρια, λέω, wow. Ναι, τώρα κατάλαβα που βρίσκομαι.
0: Διαφορετικά.
1: Αυτή είναι η Νέα Υόρκη στις ταινίες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η Νέα Υόρκη που βλέπουμε στις ταινίες. Σε όλες τις ταινίες Νέα Υόρκη βλέπουμε.
0: The city that never sleeps. Και δεν κοιμούνται καθόλου εκεί.
1: Όχι, αυτό ισχύει ότι... Yeah, ναι. The city never sleeps. It's true. Yeah. Πάντα όποτε βγαίνεις έξω θα βρεις κόσμο. Δεν υπάρχει... Δεκά στο Μανχάταν δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις άνθρωπο έξω.
0: Και είναι μια τεράστια πόλη, γρήγορη και απαιτητική, δεν είναι? Πολύ δύσκολο να ήταν
1: πάρα πολύ,
0: να προσαρμοστεί στους ρυθμούς.
1: Ναι, αρχικά ήταν δύσκολο, ναι, γιατί έπρεπε να προσαρμοστώ στη νέα ζωή, στη νέα... Ήξερα αγγλικά, αλλά όχι όπως... Ήξερα από τα papers που διάβαζα, αλλά όχι στην καθημερινότητά μου να μιλώ αγγλικά. Έπρεπε να κάνω και κάποια άλλα επιπλέον πτυχία που χρειάζονται εδώ στην Αμερική για να μπορείς να μπει στο εργαστήριο. Στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο. Έπρεπε να αποδείξω δηλαδή την αξία μου.
0: Και αυτό ήθελα να
1: και
0: πω.
1: Αυτό ουσιαστικά η Αμερική, θεωρώ αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι που υπάρχει στην Αμερική, και δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα τόσο όσο στην Αμερική. Αν κάποιος, γενικά, αν κάποιος αξίζει στην Αμερική, θα προχωρήσει, θα του δώσουν τον δρόμο να προχωρήσει, δεν θα τον κλείσουν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα κάποιες φορές οι δρόμοι κλείνουν για κάποιους ανθρώπους που αξίζουν.
0: Και αυτό πιστεύω είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και στην Αυστραλία. Τουλάχιστον υπάρχουν οι ευκαιρίες και ανοίγουν οι δρόμοι, αν και το ψάξεις, αν και θες. Ενώ στην Ελλάδα πολύ δύσκολα, από ό,τι ακούω, είναι να μπεις στον τομέα που θες.
1: Και αν δεν ειδικά γνωρίζεις... στον τομέα που είμαι εγώ, που θεωρείται ένας κλειστός τομέας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να μπεις, και στην Ελλάδα ειδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάνεις λίγο σαν και το πώς που πρέπει. Επειδή έχουν πολλά συμφέροντα από αυτό και είναι λίγες οι κλινικές που ασχολούνται με αυτό, mm-hmm. το έχουν κρατήσει κλειστό τον κύκλο γενικά.
0: Ναι. Yeah. Πολύ δύσκολα. Για πες μου κάποια πράγματα.
1: Ναι, τότε ήταν πολύ δύσκολο. Αν είσαι ανεξειδίκευτος όπως ήμουν εγώ τότε, είναι δύσκολο. Νομίζω.
0: Αλλά πρέπει να κάνεις επίσης επιπλέον σπουδές, έτσι δεν είναι? Ή αναγνωρίζουν ναι. κατευθείαν τις σπουδές σου?
1: Στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Εδώ, ναι. Εδώ όχι. Εδώ αναγνωρίζεις τα πτυχία σου, φυσικά αναγνωρίζεις τα πτυχία σου.
0: Δεν
1: αλλά
0: έχεις...
1: για να μπει στο εργαστήριο, στο κλινικό κομμάτι, χρειάζεται ειδικό license για να μπει στη Νέα Υόρκη. Οπότε έπρεπε πάλι εγώ να διαβάσω πάλι πράγματα που ήξερα βασικά τα περισσότερα από την Ελλάδα και να δώσω εξετάσεις για να περάσω να πάρω το license μου για να μπορώ να δουλεύω στο εργαστήριο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Χρειάστηκε ξανά να δώσω εξετάσεις δηλαδή?
1: Χρειάστηκε να δώσω εξετάσεις ξανά και έκανα και δεύτερο μάστερ εδώ στο EVMS, στο Eastern Virginia Medical School. Πάνω στο embryology, καθαρά στο embryology.
0: Ειδικότητα embryology.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι διαφορετικό ο χώρος εργασίας εκεί που στη Νέα Υόρκη υπάρχει ελληνική παρουσία, εκεί που είσαι, που είναι ελληνικός ο Έλληνας ο εργοδότης σου?
1: Ναι, φυσικά. Εμείς, η κλινική μας αυτή ξεκίνησε, όπως σας είπα, στο 1987, στο Brooklyn.
0: Ναι.
1: Το 2019 μετακόμισαμε από τον Brooklyn. Ήμασταν τότε, συστεγαζόμασταν με ένα νοσοκομείο και το νοσοκομείο αυτό έγινε buyout από ένα μεγάλο όμιλο, οπότε έπρεπε να φύγουμε από το νοσοκομείο αυτό και ο Dr. George άνοιξε τη δικιά του κλινική στο Manhattan, mm-hmm. στο Financial District Area, και ήμουν Wall Street κοντά, με το δικό του Surgical Center, οπότε έκανε μια νέα αρχή με μια μεγάλη επένδυση. Mm-hmm. Καινούριο εργαστήριο, τελευταίος λέξη τεχνολογίας, εξοπλισμός. Και τώρα, εντάξει, το θέμα είμαστε πολύ καλύτερα εκεί βασικά.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε, μόνο να σας πω ότι συγκριτικά με τον Brooklyn έχουμε πιο πολλούς Έλληνες σήμερα από ό,τι είχαμε στον Brooklyn.
0: Α, μπράβο.
1: Ασθενείς. Mm. Οπότε έχουμε κάνει, γενικά υπάρχει ένα, το όνομα του Dr. George Κοφίνας είναι γνωστό στην...
0: Ναι, έχει, ελληνική... Από ό,τι διάβασα και εγώ, έχει πολύ καλό όνομα και η κλινική συγκεκριμένα είναι μία από τις ανώτερες κλινικές, έτσι αναφέρθηκε.
1: Εντάξει το Θεό, ναι, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά αυτό όπως σας είπα θέλει στη δουλειά καθημερινά να αποδεικνύεις. Δηλαδή μια στιγμή να χαλαρώσεις μπορεί να, mm-hmm. να γίνει αυτό που είναι στο Μόνας, παράδειγμα. Πρέπει συνέχεια κάθε μέρα να αποδεικνύεις.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι συνέχεια θα είσαι κάτω από πίεση, δεν είναι? Και πρέπει να... και άγχος να μην γίνει κανένα τέτοιο λάθος.
1: Ναι, πρέπει να έχεις... υπάρχει πίεση στη δουλειά αυτή σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά η ηθική ικανοποίηση που παίρνεις στο τέλος της ημέρας νομίζω σβήνει αυτό το άγχος. Mm-hmm. Και γενικά το challenge που σου... υπάρχει ένα καθημερινό challenge στη δουλειά αυτή, οπότε

0: αφορά τη γλώσσα, ήξερε αγγλικά τότε που πήγε, όπως και εσύ, ξέρεις.
1: Όπως
0: και καλά αγγλικά ή βελτιώθηκαν αλλά... με το καιρό, με την πάροδο του χρόνου.
1: Με την πάροδο του χρόνου, ναι.
0: Οπότε...
1: Ναι, και αυτός και ήρθε και μαζί του και η σύζυγός του τότε. Ήταν και αυτή γιατρός, οπότε είχαν ένα τον άλλο να έχει.
0: Mm-hmm. Και τα αγγλικά τους δεν χρειάστηκαν τόσο πολύ.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι μιλούσαν αγγλικά, όπως και εγώ. Απλά δεν είναι το επίπεδο που...
0: Proficiency.
1: Ήταν τέλειος. Τηλεοποιήθηκε εδώ, ναι.
0: Αχα, okay. Και έχει εξελιχθεί σίγουρα η επιστήμη αυτή, αλλά πιστεύεις ότι βρίσκεσαι, ότι θα μπορούσες να βρεθείς, από ό,τι μου είπες, έχεις μετακομίσει οριστικά. Οριστικά τι εννοείς?
1: Εδώ στην Αμερική.
0: Ναι. Δεν έχει σκοπό να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα?
1: Α, δεν θέλω να λέω ποτέ, μην λέμε ποτέ ζωή, ποτέ δεν θα γίνεται.
0: Πολύ αλλά, ωραία.
1: Όπως το λέω αυτή τη στιγμή, τώρα δεν νομίζω να γυρίσω σύντομα. Τώρα, again, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται κάποια στιγμή. Αν δει μια καλή ευκαιρία στην Ελλάδα ή οτιδήποτε συμβεί εδώ. Πάντα έχω ανοιχτές τις πόρτες, αλλά so far είμαι πολύ happy στη δουλειά που είμαι.
0: Μπράβο. Μου είχες πει ότι θα ήθελες να ακούσεις ένα τραγούδι που, επειδή της Χάρης Αλεξίου, επειδή έφυγες από την Ελλάδα και έφτασες στη Νέα Υόρκη, πάμε να τα ακούσουμε. Να πάρουμε μια ανάσα και μετά θα μιλήσουμε λίγο για την οικογένεια και πώς έχετε κατασταλάξει στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελες?
1: Ναι. Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Χάρη Αλεξίου λοιπόν με το «Φεύγω». Και όπως μου είπες εσύ, τι μου είπες? Ότι για οριστική απόφαση που πήρα για να φύγω για την Αμερική. Οπότε γι' αυτό θέλουμε να το παίξουμε, για την απόφαση που πήρες.
1: Σωστά.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο,

0: Τώρα φεύγω. Πήρες την απόφαση, έφυγες, έφτασες και το 2011 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 15 χρόνια ήδη. Ποιος το περίμενε, το περίμενες?
1: Ακριβώς. Όχι, η αλήθεια δεν το περίμενα να φύγω στην Αμερική, αλλά πολλές φορές η ζωή σου επιφυλάσσει πράγματα που δεν τα περιμένεις.
0: Οπότε γνώρισες και τη Μαρία λίγο πριν φύγεις, κρατήσατε επαφές και την πήρες μαζί σου μετά. Παντρευτήκατε, τι έγινε, για πες μου για την οικογένεια, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
1: Ναι, όπως είπες, γνώρισα τη τωρινή μου σύζυγο λίγο πριν φύγω. Κρατήσαμε επαφές τότε από αυτάσεις, όταν και αυτή να με δει, πήγαινα λίγο Ελλάδα καλοκαίρια. Και μετά από 2 χρόνια μπορέσαμε να παντρευτούμε και να έρθει να πει αυτή την καριέρα που έχει και αυτή μια καριέρα στην Ελλάδα σαν νοσηλεύτρια, να την αφήσει και να με ακολουθήσει. Αυτό, είμαι ευγνώμων σε αυτό, γιατί όσο να είναι, όσο να σε ευχαριστεί η δουλειά, αν είσαι μόνος σου σε μια χώρα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πάντοτε χρειάζεται
1: κάποιος. Η Μαρία ήταν στήριγμα για μένα όταν ήρθε εδώ, να ολοκληρώσει κάπως όλο αυτό που ζω. Γιατί όταν είσαι μόνο δουλειά, και με γυρνά σπίτι και δεν βρεις κανένα πίσω, είναι δύσκολο.
0: Και εργάστηκε κατευθείαν νοσηλεύτρια?
1: Στην αρχή δεν μπορούσα να δουλέψει λόγω της βίζας και συνέχεια, όχι, άλλαξε καριέρα και η Μαρία. Νομίζω είχε κουραστεί και από την νοσηλευτική, γιατί δυστυχώς η νοσηλευτική στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από στην Αμερική. Εδώ οι νοσηλεύτριες θεωρούνται, όχι equal, αλλά σε ψηλά standards, close to the doctors, δηλαδή οι γιατροί έχουν σε πολύ ψηλή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Ελλάδα κάνουν πιο πολύ αυτό που λέμε το dirty job, δηλαδή κάνουν όλα τα χαμαλίκια και ουσιαστικά ο μισθός τους δεν αναλογεί σε αυτά που κάνουν. Αν αντίθεση με την Αμερική που πληρώνονται αρκετά ψηλά.
0: Ναι.
1: Αλλά Μαρία εκείνη δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό, ίσως φοβόταν και το άγνωστο της Αμερικής πώς θα το βρει εδώ.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, στην Αυστραλία υπάρχει το λεγόμενο nurses aid, το οποίο είναι που κάνουν, ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν οι νοσοκόμες, κάνουν και το nurses aid και το nurse, η εξειδίκευση της νοσοκόμας.
1: Δηλαδή
0: και ξεσκατών, που λέει ο λόγος, αν το πούμε απλά, αλλά και
1: προσέχουν
0: τον ασθενή. Ενώ λογικά είναι πιο, η ειδικότητα της νοσηλεύτριας, της νοσοκόμας, είναι πολύ διαφορετικά εκεί στην Αμερική, πιστεύω, έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και άρχισε μετά να, μέσω της εκκλησίας και τα community που έχουμε εδώ, ναι, γνωρίστηκε με Έλληνες και άρχισε να κάνει μαθήματα ελληνικών.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε Σάββατο αρχικά. Και μετέπειτα τώρα πλέον δουλεύει και αυτή και σε Αμερικάνο σχολείο και σε ελληνικό σχολείο, σαν δασκάλα.
0: Ναι. Και είχες, μια που ανέφερες τώρα τις εκκλησίες, στο Trade Tower, τώρα που πλησιάζουμε και στις 11 Σεπτέμβρη, γίνεται κάποιο μεγάλο συμβάν εκεί στη Νέα Υόρκη για τις 11 Σεπτέμβρη.
1: Στο 9-11.
0: 9-11, yeah. Ή έχουν ησυχάσει, ναι, είναι... πράγματα και δεν.
1: Όχι, κάνουν κάποια κάποια, όπως το πω, ημέρα μνήμης, ας πούμε, και τιμούν τους νεκρούς αυτούς που χάθηκαν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Κλείνει γενικά η πόλη, αυτή τη μέρα είναι δύσκολο στο Μανχάταν. Κλείνει όλη η πόλη, αστυνομία παντού. Υπάρχει μια γρήγορση
0: αυτή την ημέρα. Και
1: ναι,
0: εκεί που ήταν οι πύργοι, είναι
1: εκεί
0: και...
1: Εκεί που είναι οι πύργοι, είναι πολύ, σε 500 μέτρα από εκεί είναι η κλινική μας, φανταστείτε.
0: Α, μάλιστα. Κοντά. Α, κατάλαβα. Γιατί πίσω από τους πύργους ήταν, ή κάτω στους πύργους, ήταν και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος, η οποία την έχουν αναπαλαιώσει.
1: Την ανακαινήσαν. Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Και υπάρχει λένε τώρα
0: ότι είναι πολύ ειδική. Δηλαδή το μάρμαρο έχει έρθει από Αθήνα, το κάνανε τόσο λεπτό στη Γερμανία ώστε υπάρχει διαφάνεια και λειτουργεί σαν καθρέφτης και είναι κάτι το εξαιρετικό. Κάπως έτσι έχω ακούσει. Έχεις πάει στον Άγιο Νικόλαο εκεί?
1: Δεν έχω πάει, όχι. Η αλήθεια είναι δεν έχω πάει. Mm-hmm. Κακώς δεν έχω πάει. Θα πρέπει να πάει βασικά, είναι κοντά. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτή βέβαια καθημερινά, αυτό δεν ξέρω.
0: Το θέμα είναι, έχω ακούσει ότι είναι ανοιχτή και για τουρίστες πάρα πολύ. Δηλαδή το πάνε και το επισκέπτονται και ως μουσείο, όχι μόνο για τις λειτουργίες. Είναι τόσο εξειδικευμένη η... σαν εκκλησία. Αλλά τέλος πάντων.
1: Θα σκεφτώ τότε. Θα είναι μια καλή εμπειρία.
0: Μου θύμισες και αυτοί που μένουν Αθήνα δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη ή στον Παρθενώνα. Έτσι δεν είναι? Οπότε εφόσον είσαι δίπλα, γιατί να πας στον Άγιο Νικόλαο? Επισκέψου το.
1: Θα είναι το επόμενο προορισμό όταν έρθουν κάποιος, πεθερά μου ή γονείς μου. Ναι. Πάλι να τους πάω εκεί να το.
0: Ναι, και πήγα να σου πω, ας αφήσουμε το εργαστήριο και όλα αυτά, σαν ελληνική οικογένεια, η καθημερινότητα μιας ελληνικής οικογένειας στη Νέα Υόρκη, πώς είναι?
1: Δεν διαφέρει και πολύ από την ελληνική, θα έλεγα. Απλά η ρυθμή είναι πολύ γρήγορη στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Δηλαδή, γυρνάω σπίτι αρκετά αργά.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά πάνε σχολείο κανονικά.
0: Έχεις δύο γιους.
1: Διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης. Έχω δύο γιους, ένας είναι 9 και ο άλλος είναι 12,5.
0: Mm-hmm. Είναι εύκολο να μεγαλώνεις δύο παιδιά σε μια τέτοια πόλη? Είναι διαφορετική από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα είναι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν ψηλό κόστος και εδώ στην Αμερική γενικότερα. Το καλό είναι ότι εμείς μένουμε λίγο προάστια στο Brooklyn, οπότε έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε να παίξουμε στο πάρκο δίπλα μας. Είναι πιο ανθρώπινη γειτονιά συγκριτικά με το Manhattan, που αν έμενε στο Manhattan ήταν δύσκολο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και δύσκολο θα μπορούσε να κάνεις κάτι. Οπότε γενικά είναι ok εδώ που είμαστε.
0: Όσον αφορά τα ωράρια. Ναι. Όσον αφορά τα ωράρια του σχολείου με τα ωράρια των εργαζομένων, συνήθως καμιά φορά χρειάζεται να πάνε τα παιδιά στο daycare, το λέμε εδώ.
1: After school, ναι.
0: After school και το λένε.
1: Ναι, σίγουρα χρειάζεται κάποιες φορές. Εμείς είμαστε, θα έλεγα, τυχεροί και ευλογημένοι ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σπίτι κάποιον, ή τους γονείς μου θα είναι ή η πεθερά μου θα είναι. Οπότε δεν χρειάζεται να μένουν daycare, έρχονται σπίτι. Είναι κάποιο σπίτι πάντα για αυτούς. Αλλιώς, αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα πρέπει να μένουν daycare, σίγουρα.
0: Mm-hmm. Και είναι ακριβά τα daycare?
1: Κάποια καλύπτονται από το Department of Education.
0: Ναι.
1: Κάποια τμήματα το πληρώνεις και εσύ. Σχετικά όχι πολύ ακριβά, θα έλεγα.
0: Οπότε,
1: αλλά όσο να είναι, εντάξει, το παιδί μένει σχολείο πολλές ώρες, οπότε είναι δύσκολο και γι' αυτό.
0: Τα παιδιά μιλούν ελληνικά, καταλαβαίνουν, διαβάζουν ελληνικά ή αγγλικά πιο πολύ?
1: Ναι, πηγαίνουν και στο ελληνικό σχολείο μαζί με τη γυναίκα μου, Σάββατο. Μιλάνε και τα δύο ελληνικά, αρκετά καλά.
0: Στο σπίτι τι μιλάτε?
1: Στο σπίτι, επειδή όπως είπα και πριν, συνήθως έχουμε κάποιον πάντα, γιαγιά ή παππού. Αναγκαστικά μιλάνε ελληνικά γιατί δεν έχουν επιλογή. Ενώ αν ήμασταν μόνοι μας, μπορεί να μιλάγανε και αγγλικά μεταξύ τους. Επειδή εμείς καταλαβαίνουμε αγγλικά,
0: ναι,
1: θα μιλούσαν αγγλικά και σε εμάς καμιά φορά. Όπως και το κάνουν, αλλά επειδή κάποιος είναι παππούς γιαγιά σπίτι, πάντα μιλάνε ελληνικά. Για να μπορεί να καταλάβει, γιατί δεν θα καταλάβει.
0: Και
1: οπότε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να διατηρήσουν τη γλώσσα τους, θα έλεγα.
0: Έρχονται στη Νέα Υόρκη για να μείνουν για αρκετό διάστημα ή για λίγο χρονικό διάστημα?
1: Έρχονται για αρκετό διάστημα. Εναλλάξει. Οπότε πάντα είναι κάποιο σπίτι με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι σου μαγειρεύει και ελληνικά φαγητά, είναι τυχερά σε αυτό. Έχουν και τα φαγητά στα ελληνικά, μιλάνε και ελληνικά.
0: Μπράβο.
1: Το να μεγαλώνει τη γιαγιά, θα έλεγα, το να έχει τη γιαγιά στο σπίτι και τον παππού είναι ευλογία. Ναι. Γιατί εμείς έτσι έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα, οπότε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Είναι ωραίο.
0: Και ο ρόλος που παίζει ο παππούς, οι γιαγιάδες σε αυτό. Γιατί πολλές φορές οι παππούδες είναι και καλύτεροι δάσκαλοι των
1: Και έχουν και το χρόνο.
0: Για τα παιδιά.
1: Έχουν και το χρόνο. Είναι τα παιδιά όλη την ώρα, έχουν το χρόνο να το κάνουν. Mm. Εμείς είμαστε όλη μέρα δουλειά σπίτι, φτάνουμε το βράδυ σπίτι. Έχουμε λίγο χρόνο Σαββατοκύριακα. Οπότε... Ενώ αυτοί είναι εκεί, οπότε περνάνε χρόνο τα παιδιά. Και οπότε είναι καλό που είναι μαζί τους.
0: Υπάρχει και η φράση που λέει ο παππούς ή η γιαγιά. Έχει το εγγονό ή το εγγονάκι δυο φορές μητέρα ή δυο φορές πατέρα ή δυο φορές παιδί.
1: Το παιδί μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί.
0: Ναι, μπράβο. Είδες. Και υπάρχουν ελληνικά τραγούδια τα οποία ακούνε τα παιδιά. Ε? Νομίζω μου είπες ο ένας του αρέσουν πολύ τα παραδοσιακά.
1: Ναι, ο μικρός. Ο μικρός αρέσει το παραδοσιακά. Μικρός... Γενικά όταν πάμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, στα πανηγύρια, του αρέσει. Mm. Παίζει και drums.
0: Α, ωραία. Ακούς. Στα πανηγύρια. Ακούς. Αφού πάει στα πανηγύρια, θα παίξω ένα υπηρώτικο για να ακούσει και τα drums του Σιάτρα, τραγουδάει. Θέλεις να τα ακούσουμε?
1: Ναι, ωραία.
0: Είναι, πώς λέγεται, όχι πουλάκι ξένο. Ξενιτεμένο μου πουλί. Έτοιμος? Φώναξε το μικρό,
1: ναι.
0: Ή μάλλον κοιμάται τώρα, οπότε άστο να κοιμηθεί. Πάμε να ακούσουμε Κλαρίνα.

0: Σ' άρεσε αυτό το παραδοσιακό?
1: Ωραίο, μας έφερε πίσω στην παράδοση.
0: Είδες, τ' άκουσες. Λοιπόν, και όταν σκέφτεσαι Ελλάδα, πώς αντιδρούν τα παιδιά όταν επισκέπτεσαι στην την Ελλάδα? Πηγαίνεις καθόλου?
1: Προσπαθούμε να πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Πιο πολύ για τα παιδιά, για να μπορούν να βλέπουν τα ξαδέρφια τους, να νιώσουν όπως εμείς έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα τα καλοκαίρια. Mm-hmm. Τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, γιατί πάνε για διακοπές. Οπότε οι διακοπές και στην Ελλάδα, οπότε γι' αυτά είναι το καλύτερό τους.
0: Δημιούργησαν φίλους εκεί, φίλες, φιλαράκια?
1: Ναι, έχουν φίλους, ξαδέρφια, mm-hmm. παίζουν ίδια ηλικία, οπότε έχουν ίδια ενδιαφέροντα.
0: Mm-hmm. Από πού κατάγεσαι, mm-hmm. Βασίλη?
1: Εγώ έχω μεγαλώσει στο Ξυλόκαστρο, Κορινθίας.
0: Mm-hmm. Α, εκεί μεγάλωσες.
1: Μια παραλιακή πόλη κοντά στην Κόρινθο. Όμορφη, έχει... πολύ μικρή.
0: Ναι, και έχει μεγάλη διαφορά από την Νέα Υόρκη που μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Τεράστια διαφορά. Στα μπαράκια της, του Ξυλοκάστρου πήγαινες?
1: Ναι, φυσικά και πήγαινα. Όταν ήμουν φοιτητής, στα Γιάννενα κυρίως έχω περάσει φοιτητική μου ζωή.
0: Ναι, πήγες μια... στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Ναι, και εκεί είναι μια πολύ, πάρα πολύ όμορφη πόλη με πολύ φοιτητική ζωή. Mm-hmm. Και από εκεί είναι και σύζυγός μου από εκεί, από τα Γιάννενα.
0: Ναι. Είχατε γνωριστεί η Αθήνα ή η Γιάννενα?
1: Στην Αθήνα μετά γνωριστήκαμε, λίγο πριν φύγω για Αμερική.
0: Α, συμπτωματικά.
1: Το 10, ναι. Mm-hmm.
0: Και νιώθουν πιο πολύ Έλληνες τα παιδιά? Δηλαδή, αν τους ρωτήσεις where are you from, από πού είστε, τι απαντούνε?
1: Νομίζω θα πούνε αρχικά Έλληνες, Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε Έλληνες, θα πούνε.
0: Παρόλο ναι, που ναι. γεννήθηκαν στη Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τα δύο παιδιά.
1: Θα πούνε την Έλληνες. Σε εμάς δηλαδή, τώρα στο σχολείο δεν ξέρω τι θα πούνε, η αλήθεια είναι. Σε εμάς όμως, αν δεις κάποιους φίλους μας, θα πούνε email.
0: Μια που γεννιούνται τα παιδιά εκεί, γίνονται Αμερικανά, παίρνουν υπηκότητα Αμερικής κατευθείαν με το που γεννιούνται?
1: Ναι. Σωστά.
0: Γιατί αν έτσι...
1: εδώ στο land που λέμε, φέρνεις υπηκότητα κατευθείαν.
0: Παρόλο που... εσύ ή η σύζυγός σου δεν ήσασταν Αμερικάνοι υπήκοοι?
1: Ακριβώς είναι έτσι. Οπότε αυτοί έχουν δύο υπηκότητες, και για την Αμερικάνη και για την Ελληνική.
0: Ναι. Στην Αυστραλία έτσι ήταν κάποτε, αλλά όσοι γεννήθηκαν μετά από τις 15 ή 17 Αυγούστου το 1986 και μετά, αν... κανείς από τους γονείς δεν είχε υπηκότητα Αυστραλιανή, παρόλο που γεννήθηκαν τα παιδιά στην Αυστραλία, δεν μπορούν, πρέπει να κάνουν αίτηση για να πάρουν την υπηκότητα της Αυστραλίας. Και μου έτυχε σε ένα γνωστό μου, ένας φίλος μου, που ο ανιψιός του ήθελε να πάει του ξαδέρφου του το γάμο στο Φιτζί. Και πάει να πάρει διαβατήριο, ήταν 24 ή 26 χρονών, κάπου εκεί. Και πάει να πάρει διαβατήριο και του λένε, συγγνώμη, πρέπει να γίνεις επίκοος πρώτα. Και λέει, μα τι λέτε, γεννήθηκα στη Μελβούρνη, ούτε καν στο Σίδνεϊ δεν έχω πάει, ούτε δεν είχε ταξιδέψει πουθενά. Και λέει, δυστυχώς, επειδή οι γονείς σου δεν είχαν πάρει την υπηκότητα όταν γεννήθηκες, δεν είσαι Αυστραλός υπήκοος. Και δεν είχε πάει πουθενά εκτός Μελβούρνης αυτός, οπότε έκανε αίτηση, πήρε την υπηκότητα πρώτα και μετά μπόρεσε και πήρε το διαβατήριό του για να πάει
1: Τη δίνουν όμως, δεν έχει πρόβλημα. Θα την πάρεις την υπηκότητα. Θα τη δώσουν ή θα έχεις θέμα?
0: Ναι, είχε εδώ. Όχι.
1: Ναι,
0: αν είχες έρθει με τη Μαρία δηλαδή εδώ στην Αυστραλία και γεννιόταν και... γεννιόταν τα παιδιά σας εδώ, εφόσον δεν είχατε ούτε εσύ ούτε η σύζυγός σου Αυστραλιανή υπηκότητα, δεν θα μπορούσαν και τα παιδιά να πάρουν, μέχρι να θα έπρεπε να κάνουν αίτηση για να πάρουν υπηκότητα. Κατάλαβες?
1: Ναι, αυτό λέω. Μόλις κάνεις... Ναι, κατάλαβα. Μόλις κάνεις την αίτηση όμως, σε δίνουν την υπηκότητα ή έχεις πάλι, είναι δύσκολο να την πάρεις?
0: Εξαρτάται από τους γονείς, πιστεύω. ανάλογα με το ποινικό μητρό των γονέων και τα λοιπά.
1: Μάλιστα, είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολα τώρα, αυτή την εποχή. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Μια που μπήκαμε στο θέμα. Οπότε, τα παιδιά πάντως θα πούνε ότι είναι Έλληνες πρώτα και μετά θα πούνε ότι είναι Αμερικάνοι. Και όταν επισκέπτονται την Ελλάδα, πώς τους φωνάζουν? Αμερικανάκια ή Ελληνάκια?
1: Όχι. Βασικά προσαρμόζονται για τα ελληνικά ξαδέρφια τους, αρχίζουν να μιλάνε αγγλικά μαζί τους. Προσαρμόζονται πάνω τους, θα έλεγα.
0: Έχουνε...
1: Τους έχουν σαν ο ξαδέρφος από την Αμερική, οπότε είναι one big thing for them.
0: Yeah. Και έχουν ξενομανία στην Ελλάδα ούτως ή άλλως και βρίσκουν θέλουν την ευκαιρία να μιλήσουν όλο και αγγλικά, όλο και πιο πολύ. Αν και πολλές λέξεις τώρα έχουν εμπεδωθεί στην καθημερινή τους συζήτηση. You know what I mean?
1: Ακριβώς. Με όλα αυτά, με όλα αυτά τα, με τα κινητά και όλα αυτά τα YouTube και τα λοιπά, τα βίντεο που βλέπουν καθημερινά, έχουν τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα.
0: Οπότε υπήρξε κάποια στιγμή που ένα από τα παιδιά σου είπε κάτι στα ελληνικά και σκέφτηκες, α ναι, κατάφερα να τους περάσω από κάτι από την Ελλάδα?
1: Ναι, νομίζω και εγώ και ο σύζυγός του το έχουμε καταφέρει αυτό αρκετά στα παιδιά. Mm-hmm. Ελπίζω και αυτά με σειρά τους να το περάσω στα δικά τους παιδιά όταν μεγάλωσουν. Mm-hmm.
0: Και θα μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε έναν νέο Έλληνα που σκέφτεται να φύγει σήμερα από την Ελλάδα, να ξεκινήσει για την Αμερική, ας πούμε, ερχόταν εκεί. Ποια θα ήταν η συμβουλή που θα του έδινες ή της έδινες?
1: Δύσκολη ερώτηση αυτή. Αρχικά θα το συμβούλευα να προσπαθήσει να προσπαλέψει όλες τις... όλα τα chance που έχει να μείνει στη χώρα του. Mm-hmm. Για αυτό που θέλει να κάνει. Σε ερώτηση που δεν τα καταφέρει, όπως εγώ, okay, είναι ένα δύσκολος δρόμος. Yeah. Δύσκολος δρόμος, διαφορετικός από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν είναι η ίδια ζωή.
0: Yeah.
1: Αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ανταμείβεσαι. Παίρνεις αυτό που θέλεις. Mm.
0: Και αντιθέτως τώρα...
1: Αλλά είναι απόφαση ζωής. Είναι απόφαση ζωής. Είναι απόφαση ζωής.
0: Απόφαση σίγουρα. Ζωής, σίγουρα. Και το τελευταίο είναι, επειδή πριν συνδεθούμε είχα αναφέρει για το ρατσισμό που υπήρχε με το Ku Klux Klan στους πρώτους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική αρχές του 1903-1908, που δεν τους θέλανε καθόλου, τους καίγανε τα σπίτια και τα λοιπά. Είναι τελείως, και αυτοί είχαν μεταναστεύσει για θέμα να επιζήσουν. Ο λόγος ήταν πολύ διαφορετικός. Τώρα, όπως και εσύ και άλλοι πάρα πολλοί, το 2011, 12, 13 μετανάστευσαν λόγω της κρίσης στην Ελλάδα και είναι συνήθως άτομα που έχουν όχι μόνο ένα πτυχίο και δύο πτυχία ή και μεταπτυχιακά.
1: Ναι, ναι, επιστήμονες. Όλα τα μεγαλύτερα, μεγάλο μέρος των μυαλών στην Ελλάδα βρίσκεται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν είναι και το καλύτερο.
0: Ναι. Και έχουν διαπρέψει πάρα πολύ. Όπως και ο εργοδότης σου. Να έχει μία prestigious clinic.
1: Κλινική.
0: Εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι κάτι.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Και...
1: Γιατί όπως είπαμε και πριν, εδώ σου δίνουν τη δυνατότητα να το καταφέρεις αυτό να αξίζεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Ναι. Αυτό θα ήθελα όμως να, πριν σ' αφήσουμε, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, και πριν συνεχίσουμε θέλω να αφήσουμε για λίγη μουσική. Τι είναι αυτό? Μου είχες πει ότι θα ήθελες να ακούσεις κάτι που σου λείπει και είναι, για να δούμε, πώς λέγεται, Αθήνα μου από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για την νοσταλγία που πάντα υπάρχει για την Ελλάδα. Νοσταλγεί στην Ελλάδα?
1: Πάντα υπάρχει για την νοσταλγία. Πάντα.
0: Θέλεις γενικότερα... να στην Αθήνα μου, αφού μου είπες ότι θα ήθελες να ακούσεις αυτό το τραγούδι. Μείνε στη γραμμή λίγο.
1: Φυσικά.
0: Έγινε. Φυσικά. Πάμε.

0: Σ' άρεσε, Βασίλη?
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Μας έφερε πίσω λίγο.
0: Σε έφερε πίσω. Και ένα τελευταίο θα ήθελα να σου πω. Αν αύριο το πρωί ξυπνούσες και μπορούσες να είχες μπροστά σου ένα τραπέζι με ανθρώπους που αγαπάς περισσότερο, τι θα ήθελες να υπάρχει πάνω σε αυτό το τραπέζι?
1: Πρώτα απ' όλα να υπάρχει η αγάπη της ελληνικής οικογένειας, θα έλεγα. Και μετά όλα τα καλούδια που έχουμε. Όλα τα φαγητά τα καλά που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Σαν τι σου λείπει?
1: Παστίτσιο, αγαπημένο μου. Παστίτσιο, μουσακάς.
0: Εγώ σου προσφέρω πίτες. Καφέ όμως. Τι καφέ θέλεις? Δεν μου πες.
1: Ένα φρέντο καπουτσίνο.
0: Φρέντο καπουτσίνο. Α, πολύ μοντέρνος. Με ή χωρίς ζάχαρη?
1: Μέτριο, μέτριο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι, Βασίλη μου, είναι το Monday μαζί. Όχι μόνο να μάθουμε τη δουλειά κάνει ο άνθρωπος, αλλά να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τη δουλειά. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και πριν συνεχίσουμε, θέλω να σε αφήσω με λίγη μουσική να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα. Ορίστε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν τιμή μου.
0: Να σε πάρω καλά, τιμή μας.
1: Μιλήσαμε και μας άκουσε εκεί ο ελληνισμός της Αυστραλίας.
0: Και είμαστε τυχεροί που είχες αργία σήμερα.
1: Ναι, εντάξει. Μια χαρά όλα. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Είναι πολύ όμορφο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά και στη Μαρία. Και να μικραίνουμε τις αποστάσεις. Μπορεί ξανά να συνδεθούμε μια άλλη στιγμή. Ίσως και με την σύζυγό σου.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Θα σε μαλώσει αργότερα αν το επιμένεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είσαι... Εσύ είστε στη Νέα Υόρκη, εμείς στη Μελβούρνη, αλλά αυτό είναι το ραδιόφωνο. Και όμως μέσα από το μικρόφωνο αυτό βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είναι το
1: Εγκριβώς.
0: Όμορφο του ραδιόφωνου.
1: Αυτή είναι η ομορφιά του.
0: Δεν είναι έχει ομορφιά. Σύνορα. Έχει μόνο ανθρώπους.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς.
0: Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι. Να σε πάντα καλά. Σου έχουμε ό,τι το καλύτερο. Θέλεις να πάμε σε ένα παραδοσιακό τώρα ή να πάμε σε ένα μοντέρνο? Έχει το Leo of Athens που είναι έτσι πολύ διαφορετικό, ή θα πάμε σε ένα παραδοσιακό που είναι του γιού σου, το αγαπημένο?
1: Άγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Πουλάκι ξένο.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, να είσαι καλά και ευχαριστώ και πάλι. Θα τα ξαναπούμε, εύχομαι, σε κάποια άλλη εκπομπή, αν όχι μαζί, τουλάχιστον με τη Μαρία επίσης. Εντάξει?
1: Τέλεια. Άγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Καλά να περνάς. Bye.

0: Και πάμε τώρα γρήγορα σε μια ανακοίνωση, η οποία είναι μια πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστο Φίφη. Ποίηματα 1963 έως το 2025. Την παρουσίαση θα την κάνει η δόκτωρα Στέφη Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρας Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα 201 Balham Place, που είναι απέναντι από τη βιβλιοθήκη του Brunswick Town Hall, 15 Phoenix Street στο Brunswick. Θα ακολουθήσει συζήτηση, καφές και τσάι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συγγραφέα στο τηλέφωνο 0409 31 90 81. Επαναλαμβάνω, 0409 31 90 81 ή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση που είναι drymon9@gmail.com. DRYM for Melbourne, O for Oscar, N for November, 9, ο αριθμός 9, papaki@gmail.com. Όλοι ευπρόσδεκτοι, η παρουσία σας θα μας τιμήσει, λέει ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης. Και πάμε στα thank yous που, για όλους αυτούς που μας έχουν κάνει κάποια δωρεά για να υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει. Πάμε να τους ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου να μας τα λέει.
1: Σταθμός Εθνικοτήτων 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ στα 855 στα μεσαία κύματα. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη και Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. Και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούλες, σχάρες ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Bergwood. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley Bernwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων. Ντόπια και ευρωπαϊκά συναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάση και Τζούλη Μανολάς. Ξέχωρη μέρα, ξεχωριστή βραδιά που αλλού στο καφενείο του Ηλία στο 537 High Street Northcote. Αναψυκτικά, ξεχωριστό μεζέ και με μουσική με το μουσικοθεθέτη Γιαννάκη Κωστάκη, ταβέρνα του Ηλία. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας τώρα με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Mr. Fresh με όλα τα καλά. Στην αγορά Northcote Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά στη πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργιος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνων. JNS Armen, ο Σάββας κοντά μας, 0425 80 65 06. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσελοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 14 59 86. Σε μια χαρά, σε μια στεναχώρια που αλλού, στο Ντιγάνι. Διγάνι Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Τα όργανα κοντά μας με πολλή αγάπη, ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία και ζωντανές μουσικές με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. 04 07 52 98 38. Για παραγγελές, όχι φυσικά ζεμπεκές, αλλά ένα κουντοσούβλι, τα καλύτερα σφαχτάρια στο χασάπικο του Κοντοκώστα στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake στο Όκλι το κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς στο 95 68 06 64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες, λοιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly, 98 07 93 13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράια Νάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street στο City, 96 00 080 0877. Το γαλάζιο πτερίγιο, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Ντίμ κοντά μας. Κοντά μας είναι και ο αγαπητός Σωτήρης από το 5 Oakley. Επίσης, για μια αλλαγή λαμπτήρες και καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04 11 22 76 33. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο που είναι στο Ντελής, στο 17 Hamilton Place, στο Mount Waverly. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Εξαιρετικές προσιτές τιμές στο Ντελής με τον Μάριο. Thank you.
0: Και ακούσαμε και τον Βασίλη Παπαϊωάννου να μας με τις ευχαριστίες. Εύχομαι επίσης ο κύριος Γιάννης Κοτσάκης, που είχε πάρει τηλέφωνο νωρίτερα σήμερα, παίξαμε το τραγούδι του ως αφιέρωμα για την ημέρα του πατέρα, και επειδή στην Αυστραλία χθες 6 Σεπτεμβρίου ήταν η τέλεια στιγμή να κάνει κάποιος, κανείς μια ήρημη ανθρώπινη αναφορά και όχι υπερβολική συναισθηματική, αλλά χθες, εφόσον ήταν η γιορτή του πατέρα στην Αυστραλία, σκέφτηκα μήπως σήμερα το βράδυ να είναι ακόμη πιο όμορφο να πούμε ένα ευχαριστώ. Οπότε όχι μόνο στους πατέρες, αλλά που είναι και κοντά μας, αλλά και σε εκείνους που δεν είναι πια μαζί μας, σε εκείνους που ζουν μακριά, σε εκείνους που εργάστηκαν όλη τη ζωή για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σε εκείνους που δεν ήξεραν πάντα πώς να πούνε «σ' αγαπώ», και αυτό δυστυχώς πάρα πολύ, όχι δεν το λέμε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά το έλεγαν με διαφορετικό τρόπο. Με μια δουλειά, με ένα πιάτο φαγητό, με ένα «πάρε το μπουφάν σου» ή ένα «πάρε με όταν φτάσεις». Καμιά φορά έλεγαν «έχεις λεφτά», γιατί πολλές φορές οι πατεράδες μας δεν ήταν οι άνθρωποι των μεγάλων λόγων, ήταν άνθρωποι των πράξεων. Ήθελαν όμως να ξέρουν ότι έφτασες καλά, βγαίνεις έξω, έχεις λεφτά να περάσεις, μην μας ντροπιάσεις. Ίσως τώρα που μεγαλώσαμε καταλαβαίνουμε καλύτερα μερικά πράγματα που τότε δεν καταλαβαίναμε. Και απόψε θέλω να αφιερώσω δύο τραγούδια, το πρώτο σε όλους τους πατεράδες που είναι ακόμη μαζί μας και το δεύτερο σε εκείνους που έχουν φύγει, αλλά η φωνή τους εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας, γιατί όσο θυμόμαστε έναν άνθρωπο δεν φεύγει πραγματικά από τη ζωή μας, απλώς αλλάζει θέση. Από μια καρέκλα απέναντί μας μετακομίζει μέσα στην καρδιά μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους πατεράδες, έστω και μια μέρα μετά, σε όλους που γιορτάζανε χθες και όλους που δεν είναι εδώ και σε όσους εκείνους που υπήρξαν πατρικές μορφές στη ζωή ενός παιδιού, γιατί πολλές φορές είναι και οι πατρικές μορφές, δεν είναι οι βιολογικοί πατεράδες, αλλά οι πατρικές μορφές που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά. Οπότε πάμε σε ένα τραγούδι ως αφιέρωμα και θα επανέλθουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και επειδή αυτά τα βίσματα καμιά φορά δεν λειτουργούν όταν τα θέλεις, θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο τραγούδι. Προς το παρόν πάμε στο Leo of Athens μέχρι να βρω ένα άλλο βίσμα και να παίξουμε κάτι άλλο.

Λοιπόν, οπότε δεν μπόρεσα να καταφέρω αυτό το βίσμα, αλλά θα πάμε σε ένα τραγούδι διετή στις 15 Δεκάτου το 2025 με αφορμή το γάμο της κυρίας αυτής. Έψαχνε ένα τραγούδι για να χορέψει με τον μπαμπά της. Αφού συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο τραγούδι, αποφάσισε να γράψει ένα δικό της που θα λέει ακριβώς αυτά που θέλει να ξέρει ο πατέρας της. «Μπαμπά μου, αυτό είναι για σένα», λέει, και ας τα ακούσετε.

Αυτό ήταν το τραγούδι αφιερωμένο για τον πατέρα της. Και λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου. Κάθε Δευτέρα βράδυ θα είμαστε εδώ στο 3CR, Monday μαζί, 855 AM. Και θέλω να σας ευχηθώ μια πολύ καλή νύχτα στο 3CR, Monday μαζί, 855 AM. Και θέλω να σας ευχηθώ μια πολύ καλή νύχτα.